Και μέρα νύχτα η πεθυμιά πληθαίνει να τ' ακούει. Μη γνώθοντας κι ο έρωτας όντε γελά μας κρούγει.